0: πας.
1: Σιγόγα τα ταρά, αγώνα χουρίνι καπουμανά, τι πορωρό είναι τα τα νούκα νιπών. Χαρίκι αν κάει αγώνα χωνά, μην τα είναι με διότι που είναι, τε τα ηρίκινη καρουγό τε ο νούαν τε είναι από. Ωραία στά, το ουάνα γουά και τε πόχι, και που κίνητα είναι να κίνητε πορωρό. Τε τα τα ρίκι καπουμανά, και να φαίνει τα έναν τε ο αγώνα τα χαρά να είναι.
0: Ωραία στά, το ουάνα γουά και τε πόχι, και που κίνητα είναι να τε πορωρό. Τε τα τα ρίκι καπουμανά, και να φαίνει τα έναν τε ο αγώνα τα χαρά να είναι. Γιατί τα είναι σου, να το γιατί. Kata aras pasua kita nuam. Orang kata tuan ada nuam, nuam sepoki. Karena aku ke sepawa kan nuam, nak kau namusu ke rorom. Oh ikan dari kim?
1: Ya, ibu nak kau kau nak kena service water phone
2: ni. Ring apa water phone? Jadi kau nak kerja, anda ngai bukan kau itu ikhlas.
0: Ya kau pe?
2: Ibu kau tu nama water phone dah nak kau. Yang nak service nama the kau pe? To recharge me. Oh, the secret. Kalau kau dah yang kau nak telefon, bukusi yang kau pe? Και χανουάκι ήταν τελεπών να ηρωία μου του, αρώ ρόμ να και απώνα.
1: Γεια, ο ηρέω δεν τα είχαν εγώ, τι ήταν γρομορό μου.
2: Ναι, να πού είχε τα είπου και είχαν εγώ να μπρομορό, είχα το τούχο να μακαίνα.
1: Γεια, χαντάω αμά, ο πονουάμα.
2: Για κάνει να γα, ουρίγα, ωραία στά, αουα, αουα, αουα, τα πόκ.
0: Whip-top.
1: Ay, mga te whip-top up, ay, mga te rangan te whip-top up.
0: Te whip-top up, kung namdang chop up, ay ako tangiria. Kaya namdabo, ay ako mena yay. Yan ni paisi.
1: Ya, kung
0: Ibukin tiki po kam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky Nakon chopop oriya nampan telepon ki ana nampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
1: Ito roy ngay wapi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanoy kong kay? Ako na tina to ang reyta. Inano na na sinas, Vodafone.

0: είπα εγώ να ρίνει να νόνα να πορρώει Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε πόκι, υπουκίνη καρινά μου. Τε πορρώει.
0: Τε πορρώει τε πόμινα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κλικαπάει. Τε νουά τε ταρά το ουάνα χωρίς ο νόα τε κλικαπάει. Ω τε ταρά τε νουά τε κλικαπάει. Μινέ ω τε ταρά το ουάνα τε κλικαπάει. Ω νόα τε ταρά τε νουά τε κλικαπάει. Βανούα τε ταρά ο νόα τε κλικαπάει. Ω είτε πίνε το ουάνα τε ταρά βανούα τε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε κομμέ ουέα, κουάιτε τέρικα, wonderful!
0: Κορνάιν την αμαγαίνα, ουα πούι τε ταρά ο νόα ανακίκα πάει. Δεν επούι τε ταρά τε βήμω ο νόα ανακίκα πάει, αν είναι επούι τε ταρά τε βήμε το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομμόντεου, κομμόντεου, κομμόντεου, wonderful!
0: Τι με φάντωνε, εσέν ετα είναι κορνάι, ενα τα ουάκι, ουα πούι με ρεύα τε σάν, και τε μέχα πάει, ο γέντε νιαν του αναγωγέλ.
2: Γεμάνι!

0: Ξέρω πάω να ρίνει να μένει να απορροϊ Vodafone Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το ουάνα. Στα τρίπο ουάν. Ω τε πόκι. Υπουγίνει καρινά μου. Δεν τεπορροϊ.
0: Τεπορροϊ είναι τεπονίνα. Ω τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Τεν ουά τε ταρά το ουάνα χωίνς ον ουά τε κικαπάι. Α ουά τε ταρά τεν ουά τε κικαπάι. Μινέ ουά τε ταρά το ουάνα τε κικαπάι. Ον ουά τε ταρά τεν ουά τε κικαπάι. Ουάν ουά τε ταρά ον ουά τε κικαπάι. Ω ει τε πίνε το ουάνα τε ταρά ουάν ουά τε κικαπάι.
2: Είμαι τε ροϊδε κορνάπα. Κορνάπα. Γουάιτε ου. Γουάιτε κομμέ ουέα. Γουάιτε τερικα.
0: Κορνάιντε να μαγαίνα. Βαφίτε τα ρά, ονόμα ανακίκα πάει. Δεν εφίτε τα ρά, τε βήμα ονόμα ανακίκα πάει. Αν είναι εφίτε τα ρά, τε βήμα το ουάνα ανακίκα πάει.
2: Κομμάντεο, κομμάντεο, κομμάντεο, what the fuck!
0: Τι με φάντωνε, εσέν ήταν ένα μπορρόι, ένα ταουάκι, που αφήνε ρεύα τη σαν και τε μέχα πάει. Ο γέι ήταν για να του αναγωγέλ.
2: Για μάνι!